0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπους πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Δεν αντέχεις χωρίς metal? Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
1: Καλοκαίρι στον Red.
2: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αθλή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα, είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Red Hot Chili Peppers.
0: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
5: This is Anthony Kiedis of
6: the Red Hot Chili Peppers
5: and Flea.
0: Can't stop the spirit when they need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στιγμή.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Η νέα έρευνα η οποία καταστρέφει όλα τα πρότυπα είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή να είσαι ένας βαρετός σε εισαγωγικά άντρας.
1: Μάλιστα, βαρετός άντρας.
0: Βαρετός άντρας. Το νέο σεξ λοιπόν είναι το να είσαι βαρετός. Η κοινωνία επαναπροσδιορίζει τι θεωρεί ελκυστικό και αυτό που κάποτε θεωρούταν πολύ βαρετό, δηλαδή να είσαι όλη την ημέρα στον καναπέ, να μην κάνεις τίποτα και να είσαι συνέχεια στα γυμναστήρια, να κάνεις extreme sports, αυτό δεν είναι πλέον σεξι, αυτό είναι γιούχα, τέλος. Πέρασε η εμπόγια του.
1: Λοιπόν, ναι, οκ. Okay.
0: Εμείς θέλουμε, πλέον οι γυναίκες έχει γίνει έρευνα και θέλουν τον άντρα να δείχνει τη συλλογή του με τα γραμματόσημα, τη συλλογή του με τα PlayStation, όπως τα λέτε κι εσείς, να μαγειρεύει, να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να κάνει αυτό το haul που λένε. Δηλαδή να δείχνει ένα τα προϊόντα που παίρνει. Αυτά μα δει στο TikTok, θα τα δει. Θα στα μάθω λίγο. Και όλα αυτά, 67% των γυναικών δηλώνει ότι του αρέσουν τα βαρετά χόμπι στου άντρε.
1: Θα παραμείνω βαρετό. Θα συνεχίσω ξάπλα στον καναπέ να παίζω PlayStation, θα βλέπω την ομάδα από το πρωί ως το βράδυ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλι, όλα τα αθλήματα. Θα πηγαίνω και στο ΆΚΑ, θα γίνω πιο βαρετός και ο Θεός μαζί μου.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κατερίνα μου, υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του φαγητού και του σεξ?
1: Η έλλειψη σεξουαλικής δραστηριότητας οδηγεί σε αύξηση του βάρους.
0: Επιτέλους, δικαιώνομαι, δεν είμαι παχής.
1: Τι είσαι?
0: Δεν κάνω σεξ.
1: Είναι, εντάξει, πρόσεξε, μην αποκαλύπτεσαι πριν ακούσεις τον επιστήμονα.
0: Για λέγε.
1: Όταν υπάρχει έντονη ή έστω μεσαίας τάξεως, ρε παιδί μου, σεξουαλική επαφή, τότε ο εγκέφαλός σου απελευθερώνει την ντοπαμίνη.
0: Την
1: οκυτοκίνη. Και πάρε και μια ενδορφίνη που σε παίρνει, σε βάζει στα καλά σου και λες: δεν θέλω τώρα να ανοίξω το ψυγείο, μια χαρά έχω φάει. Άμα τρως αλλού, δεν τρως το άλλο.
0: Θέμα ορμονών δηλαδή όλα.
1: Η ντοπαμίνη καταρχάς είναι κάτι το. Σου κόβει την όρεξη. Αυτή είναι η ορμόνη που σου κόβει την όρεξη. Όταν είσαι έτσι πάρα πολύ αγχωμένος ή πάρα πολύ περιμένεις κάτι, σου κόβεται η όρεξη. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου.
0: Αφήστε παιδιά τις δίαιτες. Αφήστε τα γυμναστήρια. Τρέχετε σαν τρελή στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, τζόγινγκ στις 5 το πρωί. Σας βλέπω που έρχομαι στο ραδιόφωνο. Κόψτε τα όλα. Η Κατερίνα σας έχει τη λύση. Σεξ.
1: Να αναπαραχθούμε γιατί χανόμαστε και παχαίνουμε.
0: Είναι η μόνη λύση.
2: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
3: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
4: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
5: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
3: Με την Κατερίνα.
4: Και τον Γιώργο.
5: Red 96,3.

0: Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Τι δεν πρέπει να φορέσεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού, εάν θέλεις να βγάλεις και ένα δεύτερο.
0: Oh.
1: Δίνουμε τις στιλιστικές επιλογές βάσει της επιστήμης φυσικά.
0: Για λόγια.
1: Ξεκινάω κατευθείαν τα καπέλα. Μην νομίζεις ότι μπορεί να έχεις μια μικρή ελαφριά, θα λέγαμε, αρέωση στο τριχωτό και αυτό σου κάνει μια. Σου μειώνει την αυτοπεποίθηση. Πήγαινε κανονικά, άσε τις τραγιάσκες, άσε τα καουμπόκια καπέλα, το baseball, βγες έτσι όπως είσαι.
0: Όχι στα καπέλα.
1: Ασκεπείς.
0: Το σημειώνω.
1: Όχι στο κοντομάνικο. Στο κοντομάνικο εννοούμε το τελείω αμάνικο, αυτό που φαίνεται μασχαλίθρα.
0: Πω με την τυράντα.
1: Αυτό τώρα, αν δεν στείνει μπετά, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγο να το βάλει στο πρώτο ραντεβού, όσο κι αν έχει τα μούσκουλα που τα έχει γυμνάσει.
0: Ναι, εντάξει. Ακόμα και ο πολύ γυμνασμένο δεν είναι με αυτή τη φανελίτσα, είναι χάλια.
1: Δεν γίνεται. Άντε να σε δούμε στο γυμναστήριο και αυτό οριακά. Ναι. Μην το αποκλείσω και από εκεί πέρα. Έχουμε το σαλβάρι, το οποίο είναι το τρίτο αντικείμενο, το τρίτο ρούχο που είναι σίγουρη αποτυχία για ένα πρώτο ραντεβού.
0: Όχι στο σαλβάρι, σημειώνω εγώ.
1: Κάτσε ρε, εσύ, το αντρικό σαλβάρι είναι σαν να τελείωσε πρώτο έτος στους χημικούς μηχανικούς, δεν γίνεται.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, εκτός αν δουλεύει σεζόν σε κανένα νησί εκεί, βάλτο μέσα στο μαγαζί, όχι παρά έξω. Και έχουμε και τα δίχαλα. Τι είναι αυτό, ρε.
0: Πα, τη σαγιονάρα, το όχι στο δίχαλο, σημειώνω. Όχι
1: με
0: δίχαλο.
1: Δίχαλο και δεύτερο ραντεβού δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το καταφέρει. Εάν το καταφέρει, σου κερνάμε εμεί το δεύτερο, αλήθεια σου λέμε.
0: Τα είπε η Κατερίνα, όχι στα καπέλα, όχι στην τυράντα, όχι στο σαλβάρι, όχι στο δίχαλο. Θα βάλω ό,τι γουστάρω. Εγώ κερδίζω στο πρώτο ραντεβού με τον μπλα μπλα. Τι μιλάω τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα. Μπύρι. Θα σε έτσι καταφέρω με τον μπλα μπλα. Και α φοράω και σαλβάρι και καπέλα και δίχαλα και τυράντε και όλα τα καλά.
1: Βάλτε όλα μαζί και μπύρι. Τον φάγατε τον κακομύρι.
2: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Classic Metal, Extreme Metal, Hard Rock από το χθες και το σήμερα της πιο αληθινής, της πιο αγαπημένης μουσικής. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: It's Red. It rocks.

0: Έχεις εργασιακό ρεπορτάζ, Κατερίνα μου.
1: Έχουμε τον Ισπανό ήρωά μας, καθότι ένας υπάλληλος λοιπόν δεν ψινόταν πολύ να δουλέψει και χάζευε ατέλειωτα στο διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, σε διάστημα 2 μηνών είχε εξοδέψει πάνω από 57 εργασιακές ώρες στο διαδίκτυο.
0: Οπα.
1: Και είχε επισκεφτεί περισσότερες από 1000 ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο, μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Ήταν κυρίως εκπαιδευτικό, ντοκιμαντέρ, εντάξει, σχετικά συνετός ήταν.
0: Συγγνώμη, περίμενε. Ναι. Μπορεί για να έψαχνε κάτι για τη δουλειά του. 57 ώρες σπατάλησε.
1: Δεν έψαχνε κάτι για τη δουλειά του, γιατί το βρήκανε, το ανακαλύψαν, γιατί υπάρχουν και κάτι συστήματα που βλέπουν, τι βλέπεις αν είσαι υπάλληλος σε μια εργασία. Και είδαν ότι δεν είχε σχέση με το αντικείμενο. Έτσι τον οδήγησαν στο Ισπανικό δικαστήριο και εκεί αθωώθηκε. Και όχι μόνο αθωώθηκε ο υπάλληλος, αλλά του καταβάλουν και αποζημίωση 40.000 ευρώ. Ήρωά μας!
0: Μπράβο, δικός μας άνθρωπος! Κόντρα στα IT των εταιριών!
1: Έτσι, να τα πάρετε στη μούρη σας. Τι γίνεται όμως εκεί? Λέει, παιδιά, το Ισπανικό δικαστήριο είναι σοβαρό, εντάξει, είναι επιλείψιμο, αλλά δεν θα τον πάτε και στα δικαστήριο. Πληρώστε τον και καλά να πάθετε.
0: Ακριβώς.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα.
6: Γιώργος Φράτσος.
7: Red 96,3.

0: Good Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Έχεις ρεπορτάζ φυλακής.
1: Άνδρας επέλεξε ένα χρόνο φυλακή αντί να επιστρέψει 1,1 εκατομμύρια δολάρια που του κατατέθηκαν κατά λάθος στο λογαριασμό του. Είμαστε μαζί σου, είσαι ο βασιλιάς μας.
0: 100%. Συγγνώμη. Του μπήκε ένα εκατομμύριο στο λογαριασμό κατά λάθος.
1: Κατά λάθος.
0: Και σου λέει δεν το επιστρέφω, θα πάω φυλακή ένα χρόνο.
1: Μετά το λάθος από το ταμείο, ουδέν αναγνωρίζεται που
0: λέμε. Ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Έφυγα και εγώ σούμπιντος μέσα.
1: Έγινε ένα σφάλμα μιας νιγεριανής τράπεζας που οδήγησε στην κατάθεση αυτού του τεράστιου ποσού. 1,1 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ωραία.
1: Σου λέει, ξυπνάς, το βλέπεις αυτό, παθαίνεις τη σοκάρα σου, ο νιγεριανός φίλος μας, και λέει, σιγά μην κάτσω να το επιστρέψω. Το κατάλαβε η τράπεζα το λάθος της, τον πήγε δικαστικά, φέρτα μου πίσω, δεν υπάρχει τίποτα. Τα είχε μεταφέρει ήδη σε λογαριασμούς της μάνας του, της αδερφής του, της.
0: Της μάνας του, της αδερφής του, δεν ακούω, της γυναίκας του.
1: Της γυναίκας του, σιγά μου, ούτε 3 ευρώ δεν της έδωσε. Κάτι ξέρει τους συγγενείς, και βέβαια οι συγγενείς δοκιμάζονται και οι σχέσεις τους με τόσα λεφτά. Και μια χαρά, δεν άνοιξε ρουθούνι.
0: Σε ένα χρόνο καλοφάγοντα, αδερφέ μας.
1: Σε ένα χρόνο καλοφάγοντα, ό,τι έχει μείνει από τσάντες και παπούτσια από τις γυναίκες. Γιατί δεν επέλεξε τον αδερφό, εδώ σε έχω.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

waving your banner all over the place.

0: Ήρθε η μεγάλη στιγμή όπου η Κατερίνα θα ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πώς μοιάζει ο τέλειος άντρας και η τέλεια γυναίκα, έτσι όπως το σκιαγράφησε η έρευνα της Daily Mail, όπου έγινε τώρα από τις γενιές σε γενιές. Ξεκίνησαν από τους boomers, αυτούς δηλαδή που είχαν γεννηθεί το 46, mm-hmm. και φτάσανε τώρα στα πουλάκια μας εδώ, τα χθεσινά.
0: Τα φρέσκα.
1: Την τζένε, τη γενιά X που λέμε. Mm-hmm. Κυριαρχεί, για να μην το πάμε γενιά-γενιά, κυριαρχεί το σωματότυπο του άνδρα να είναι γυμνασμένο. Και να έχει αυτό το ανάποδο τρίγωνο. Τι είναι αυτό το ανάποδο τρίγωνο?
0: Οι πλάτες, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ωραίες οι πλάτες.
0: Ωραίες οι πλάτες, αλλά ωραία και η κυλίτσα. Τέλος πάντων. Για
1: ναι, έχουμε αντικρούμενες έρευνες. Λοιπόν, θέλουμε πλάτες ανά τις γενιές. Θέλουμε επίσης ανοιχτά μάτια, αλλά δεν μας πειράζει το σκουρόχρωμο χρώμα στα μαλλιά. Για τους άντρες αυτά.
0: Σκουρόχρωμο χρώμα στα μαλλιά έχουμε. Ανοιχτά μάτια δεν έτυχε. Το DNA δεν δούλεψε.
1: Θα σου βάλουμε κανένα φακό, δεν πειράζει. Αυτά είναι αυτά που διορθώνονται. Το ύψος είναι μέχρι 1,75. Δεν...
0: Καλά είμαστε.
1: Κάπως, ναι,
0: δεν θέλουμε τους ψηλούς.
1: Δεν θέλουμε τους πολύ ψηλούς. Ενώ οι γυναίκες από την άλλη, οι γυναίκες θέλουμε να είναι ξανθιές, με μύτες έτσι λεπτές, χείλη με άγκο, όπως αναφέρει η έρευνα φυσικά, mm-hmm. ανά τις γενιές. Και το σωματότυπο όχι πολύ σκίνη. Θέλουμε και λίγο μπούτι προς το αθλητικό το λένε.
0: Να έχουμε καμπυλίτσες,
1: ναι,
0: να είναι ξανθές και χείλη. Και... Καλά, αυτά όπως είπες εσύ διορθώνονται.
1: Αυτά διορθώνονται. Τίποτα, καλέ, σε ένα απόγευμα, δεν είναι τίποτα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ χαίρομαι που πλέον έχει φύγει αυτή η μόδα από το σκίνι και πάμε στα πιο υγιές πρότυπο και όλο και καλύτερα πιστεύω θα πηγαίνει αυτή η γενιά.
0: Άντε, παιδιά, και στα δικά μας. Red Morning Show.

0: Red World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Φάνη εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
3: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird

0: εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Η πλάτη κατά τους άντρες είναι το σεξι αθόρυβο όπλο της γυναικείας γοητείας. Είναι ακόμα πιο προτιμάται μάλλον από το μπούστο και από τις γενικότερες αυτά που κοιτάτε εσείς οι άντρες.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, η πλάτη. Υπάρχει έρευνα που έδειξε πιο σεξι σημείο τη γυναικεία πλάτη.
0: Βεβαίως
1: και πάτε καλά ρε, τι άντρες είστε εσείς ρε.
0: Δεν θέλω να αμφισβητήσω τον επιστήμονα επειδή εσύ είσαι ένας βρούτος. Να ξέρεις ότι η πλάτη δεν είναι θορυβώδη σεξι. Είναι αυτό το κοίταξε με είμαι και εγώ εδώ. Καταλαβαίνεις πως το εννοείς. Δεν είναι, δεν είναι προκλητικό. Οπότε εγώ ψιλοσυμφωνώ να πω με την να βλέπεις τώρα μια ωραία μαυρισμένη πλάτη με τα λάδια της, με το εξωπλατό της. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να σε αφήσει ασυγκίνητο.
1: Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Γιατί?
1: Οπίστια, στήθος, πρόσωπο, χαρακτήρας! Και εσείς κοιτάτε την πλάτη, ρε!
0: Υπάρχει και το βλέμμα, έτσι, πες
1: το
0: γι' αυτό.
1: Το βλέμμα, βεβαίως! Το βλέμμα, ένα σεξι βλέμμα, όχι μια σεξι πλάτη.
0: Τέρμα τα βαθιά ντεκολτέ και τα μίνι, τώρα πλέον μόνο εξόπλατα και θα έχουμε σίγουρη επιτυχία, κορίτσια.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε ζεμές είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Κατερίνα μου, έχεις κινέζικο ρεπορτάζ.
1: Στην Κίνα, λοιπόν, δίνεις αποζημίωση στην κοπέλα σου εάν τη χωρίσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Εκδικάστηκε η πρώτη υπόθεση στην οποία στην κοπέλα δώσανε 2 εκατομμύρια χουάν. Mm-hmm. Βεβαίως, ο άντρας. Αν λοιπόν εμείς οι δύο βγαίνουμε, μου έχεις φάει τα νιάτα, την ομορφιά μου, το χρόνο μου, δεν με αποκαταστήσεις. Εγώ καθόμουν, σε έπλαινα, σε τάιζα, σου μαντάριζε κατά σόβρακα. Έτσι, λοιπόν, εγώ θα πάω στο δικαστήριο να ζητήσω πίσω 1, 2, 3, θα κάνω μια αποτίμηση. Αυτό πλέον γίνεται κανονικά και με τον νόμο στην Κίνα.
0: Συγγνώμη. Οκ, okay, το δέχομαι. Να αποζημιωθεί η κοπέλα. Και αν εγώ, ως άντρας Κινέζος, είχα 1, 2, 3, 13 σχέσεις, θα με ξεζουμίσετε?
1: Ως άντρας Κινέζος και 13 σχέσεις, όχι μόνο θα σε ξεζουμίσουμε, θα σε καταστρέψουμε οικονομικά και μη σου πω ότι θα σε ρίξουμε και στο ελληνικό, στο κινέζικο σύνταγμα να σε φάνε τα πουλιά. Εάν έρθει αυτό στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι καταστραφήκατε.
0: Όχι, αν έρθει αυτό στην Ελλάδα, θα βγούμε έξω και θα κάνουμε διαδήλωση. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία με αποζημιώσεις επειδή χώρισες.
1: Στην πυρά!
0: Στην πυρά. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ social media?
1: Έχουμε να μάθουμε πολλά από το δικαστικό σύστημα της Αμερικής, γιατί αυτή τη στιγμή εκδικάζεται στο Los Angeles συγκεκριμένα μία δίκη για εθισμό σε Instagram και YouTube.
0: Ποιος την έπαθε?
1: Μία 20χρονη κοπέλα λοιπόν έχει στραφεί νομικά εναντίον των τεχνολογικών κόλοσσων, εφόσον η ίδια λέει, και φυσικά και εμείς την πιστεύουμε, ότι εθίστηκε και στις δύο εφαρμογές, υπενθυμίζω YouTube και Instagram, και δεν μπορεί να ξεκολλήσει, μάλιστα έχει γίνει η ζωή της αυτές οι δύο ουσιαστικά εφαρμογές.
0: Και συγγνώμη, ο κολοσσός, η Μέτα, η Σέτα, η Μέτα.
1: Ναι, αλφα δεν το λέγεται.
0: Θα αποζημιώσει την κυρία επειδή εθίστηκε?
1: Κοίταξε, γιατί καταρχάς η διανομική δικλίδα που θέλουν να πιαστούν οι δικηγόροι περάσπισης της είναι ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν είναι ότι κάπου έχεις γράψει ότι συμφωνώ, δίνω τα στοιχεία μου.
0: Κίνδυνος εθισμού, ναι.
1: Ακριβώς ο κίνδυνος εθισμού. Όλες αυτές οι νομικές παπάδες που βέβαια κατά τα άλλα ισχύουν, έτσι, μην τα λέμε αυτά. Και νομίζω ότι μπορεί και να την κερδίσει και να πέσει και οικονόμα.
0: Θα ανοίξει κανένας δρόμος τώρα σε όλους τους εθισμένους και θα μπλέξει ο Ζούκερμπεργκ και ο Μούκερμπεργκ και ο Ντούκερμπεργκ και θα χάσουν την περιουσία τους, Κατερίνα. Είναι σοβαρά τα πράγματα.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Από τις πιο τρελές μηνύσεις, okay, αυτό θα το έπαιζα εάν είχα την ευκαιρία να με υπερασπιστώ νομικά. Αυτό που σίγουρα θα έβαζα δικηγόρο είναι ότι αν ξαναπιώ καφέ που να καίει, πραγματικά θα σε πάω μέσα, ρε.
0: Γι' αυτό, Κατερίνα μου, χειμώνα, καλοκαίρι, ο καφές πρέπει να είναι σκέτος και κρύος.
2: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα,
2: Γιώργος Φράτσος.
4: Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σου κάνει στίχο.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες

Disney Editor's Choice. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα η Κατερίνα να ανοίξει τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Όλο και περισσότεροι τριαντάρδες δεν φεύγουν από την οικογενειακή εστία. Σήμερα το Χάβραντ θα ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό πρόβλημα, καθότι πλέον είναι άπιαστο όνειρο για τους νέους, παρόλο που αυτή η γενιά είναι από τις πιο μορφωμένες που υπάρχουν. Λυσάξατε να πάρουμε τα πτυχία. Τελικά θα τα βάλουμε μάλλον στο σαλόνι μας και θα τα κορνιζάρουμε, καθότι αυτά δεν είναι άξια να βρουν μια εργασία που να έχει σχέση με το ενίκιο που επίσης είναι υψηλό. Δηλαδή, ασταθείς και είναι και ασταθείς φυσικά το εργασιακό.
0: Σε μένουμε στο σπίτι, κατάλαβα.
1: Δύσκολα να αποταμιεύσεις για εγγύησεις. Ζητάνε πλέον τρεις εγγύησεις. Αμοιβείο μεσίτης, αμοιβείο ένας.
0: Θέλεις ένα σακί λεφτά.
1: Ένα σακί λεφτά. Έπιπλα λογαριασμούς. Θέλεις ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αν δεν σε βοηθήσουν οι γονείς σου, για να ξεκινήσει τη ζωή σου. Και μην πούμε φυσικά πως έχουν εκτοξευτεί όλα. Ενέργεια, τρόφιμα, μετακινήσεις και όλα αυτά. Μόνο που μένει ίδιο είναι ο μισθός.
0: Οπότε ο τριαντάρης μένει σπίτι. Εγώ έχω τη λύση.
1: Έλα, πες μου.
0: Έχω τη λύση. Θα παντρευτείτε εκεί στα 28, 29, max 30.
1: Ναι.
0: Όταν παντρευτείς, θα βρεις μια καλή κοπέλα, θα δουλεύεις λίγο εσύ, λίγο αυτή.
1: Τσόντο ένα, κούτσα ο άλλος.
0: Έτσι ακριβώς, και φύγεις από το σπίτι.
1: Δηλαδή με το ζόρι θα παντρευτούμε.
0: Δεν υπάρχει ζόρι. Για να φύγεις από το σπίτι θα παντρευτείς. Αυτή είναι η λύση μου.
1: Ορίστε, μας τάλησε ο Γιώργος μας.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ. Να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show
3: με την Κατερίνα
5: και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: τεχνολογικό θαύμα. Στην Κίνα σηκώθηκε δεκαόροφο κτίριο σχεδόν σαν Lego μόλις σε 28 ώρες.
1: Σε 28 ώρες.
0: Εντυπωσιακό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα να το αναζητήσεις. Η Κίνα πλέον είναι στο επίκεντρο της τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής συζήτησης με ανέγερση κτιρίου δεκαορόφων σε 28 ώρες και 45 λεπτά για να είμαστε και ακριβείς.
1: Σε μία μέρα και κάτι σήκωσαν 10 ορόφους.
0: Βεβαίως.
1: Όλα Παναγία.
0: Εμείς εδώ πόσο μας παίρνει να κάνουμε, ας πούμε, μια δεκαόροφη πολυκατοικία.
1: Πες ότι συγκεντρώνεται η ομάδα.
0: Η ομάδα,
1: ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, οι εργάτες,
0: ο υδραυλικός,
1: ηλεκτρολόγος.
0: Αν το βρεις τον υδραυλικό.
1: Εντάξει, μπορεί να τους βρεις τώρα. Συγκεντρώνεις την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα κάτσουν να δούνε το οικόπεδο σε πρώτη φάση.
0: Μπράβο, ναι, να βρούμε τα κληρονομικά, ποιος πάτησε ποιον.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να δούμε το οικόπεδο, να δούνε τι υπάρχει κοντά. Ταβέρνες, καφενείο, περίπτερο. Βασικό το περίπτερο κοντά στο εργοτάξιο, δεν γίνεται να μην έχει περίπτερο.
0: Ακριβώς, σωστά μιλάς.
1: Να πούμε τα νέα μας.
0: Να πούμε τα νέα μας.
1: Έχουν περάσει ήδη 2 εβδομάδες για να στήσουμε το μηχανισμό.
0: Για να ζεσταθούμε. Ρε γατάκια Κινέζοι, τι άγχος σας έχει πιάσει.
2: Red Morning Show.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
1: Πρωινή εκπομπή.
0: Red 96,3.

0: Έλα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: 6 φράσεις που δεν πρέπει να πείτε στον άνθρωπό σας, εφόσον τον έχετε απατήσει.
0: Αμάν.
1: Ξεκινάω με το ποιον πήγα δεν σε αφορά. Προφανώς και τον αφορά. Προφανώς και με αφορά είναι η απάντηση, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πάει και το παλιάμπελο. Το θέμα είναι και με πόσους θα, αλλά τέλος πάντων οι πόσες. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το πει στο άτομο που τον έχει απαντήσει. Δεν είμαι τέτοιο άτομο, δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Δεύτερη φράση, τζις. Μα αφού σε έχουμε πιάσει με πιστήρια τώρα, τι έχεις να πεις. Άσε, τα Όσκαρ περνάνε οι υποψηφιότητες. Είσαι τρελός, δεν είναι αυτό που νομίζεις και τα τελικά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αυτά λέει είναι οι χειρότερες φράσεις βάσει της επιστήμης. Τι να μην πεις αν έχεις απαντήσει κάποιον. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μωρέ, τι μας λες που δεν θα μπεις κιόλας. Και πρέπει να το αφήσουμε στο παρελθόν. Βέβαια, έμα αποφάσισες να γλυκόαυτώσεις, έμα αποφάσισες να το αφήσουμε και στο παρελθόν. Βέβαια, τι ωραία, όλα δικά μας δηλαδή.
0: Να πω την άποψή μου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει ποτέ να παραδεχτείς ακόμα και στο επαυτοφόρο.
1: Τι
0: νοείς? Καμία. Δεν
1: μα
0: θα
1: αφού
0: το
1: σε βλέπω με τα μάτια μου.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είμαι εγώ.
1: Μα τι άλλο μπορεί να νομίζω αφού είναι το αυταπόδεκτο?
0: Δεν το παραδέχομαι, δεν είμαι εγώ. Το λένε και οι καλοί ποινικολόγοι ότι αν σε πιάσουν επαυτοφόρο ποτέ δεν θα παραδεχτείς τίποτα.
1: Θα σου κόψω την πρωινή ζώνη να σταματήσεις να βλέπεις αυτό το Δημητριακόπουλο και το Ζαμε Κοροπή, γιατί είσαι ξεσηκώσει διάφορες ιδέες. Red Morning
2: Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Φράτσος. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε την τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η Κύπρος αποτελεί έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.
5: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού.

0: Disney Editor's Choice.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
4: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
5: Και η Nirvana είναι Red.
6: Attention, this is Kurt from Nirvana.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρυκα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είναι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι? Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
7: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το clubbing τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
3: Τρίτη λυκείου.
2: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
3: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγγιλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

Dimitri και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. If Red, it rocks. Red 96,3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πού πας?
2: Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς, που άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
5: Αυθεντικός σαν εσένα.
6: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
4: Α!

0: Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
3: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το clubbing τελείωσε την τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500. Ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
4: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
4: Lenny Kravitz Weekend.
5: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
6: If Red, it rocks.
5: Red 96.3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την Θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: Editor's Choice.
1: Πάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το clubbing τελείωσε την τρίτη λυκείου.
3: Τρίτη λυκείου.
2: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
3: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Metal Hammer νούμερο 500. Το Metal Hammer Αυγούστου είναι εδώ. 500 τεύχη, 500 μήνες αδιάκοπης παρουσίας. Το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας γιορτάζει ένα μοναδικό ορόσημο με ένα πραγματικά συλλεκτικό επαιτειακό τεύχος. Χιλιάδες αναγνώστες ψήφισαν και ανέδειξαν τα 100 σημαντικότερα άλμπουμ στην ιστορία του heavy metal. Ένα τεύχος φτιαγμένο από αναγνώστες για αναγνώστες. Ένα κομμάτι της ιστορίας του metal που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Metal Hammer νούμερο 500. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
4: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
5: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
5: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
4: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
4: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις?
4: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
3: Δώσε, δώσε.
4: Έχουμε δύο καινούρια project.
3: Ναι.
4: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δόρικα Αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
3: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
5: Όχι, Παναγία.
4: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
5: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
3: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
4: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
6: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλά.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
1: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
1: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
1: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
3: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com.
4: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
5: Το Metal Hammer νούμερο 500 κυκλοφορεί. Ένα επαιτειακό τεύχος για το πιο ιστορικό μουσικό περιοδικό της χώρας, με τους 100 σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία του heavy metal, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες. Metal Hammer 500, ένα συλλεκτικό τεύχος που δεν πρέπει να χάσεις. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

way to heaven.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα.
1: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
3: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
4: Τρίτη λυκείου.
3: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
4: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου,
6: είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: And you're listening to Red FM 96.3.
4: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
4: Lenny Kravitz Weekend.
5: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
6: If Red, it rocks.
5: Red 96,3.

0: Σάμπαθ είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Σας ευχαριστώ να είστε πολύ ευτυχισμένοι.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούργια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Άρχη. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.
3: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα early bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα early bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση.

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην Τρίτη Λυκείου.
3: Τρίτη Λυκείου.
2: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
3: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα θείο, άστα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
6: Αγκυλάει στο αίμα σου.
5: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήπειρα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
5: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
5: Lenny Kravitz Weekend.
6: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
0: If Red, it rocks.
6: Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: And it goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΜ 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ανθρώπους πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: και ο Lenny Kravitz είναι Red.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz Weekend.
1: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
2: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.
3: Πάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
4: Kid Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirits when they need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένος.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
3: Τρίτη λυκείου.
2: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
3: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dead World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβόμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: I'm Lenny Kravitz and you're listening to Red FM 96.3.
5: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
5: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
6: It's Red. It rocks.
0: Red 96,3.

92,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.

0: you fire!
1: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
2: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε ένα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο.
3: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
4: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
3: 12.011.
4: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Red Metal Before Midnight.
5: Red 96,3.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
3: If Red, it rocks.
2: Red 96.3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είστε έτοιμοι. Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival. Τα Early Bird εισιτήρια εμφανίστηκαν πριν εξαφανιστούν.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Προλάβετε τα Early Bird εισιτήριά σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Red Metal Before Midnight.
2: Red 96.3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
0: It's Red. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: γεύμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
3: Τρίτη λυκείου.
2: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
3: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω, άστα, θείο, άστα.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Hollenbach είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και ο Lenny Kravitz είναι Red. Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz. Lenny Kravitz Weekend. 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα. It's Red. It rocks. Red 96,3. Καλοκαίρι στον Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στέλνω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούρια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Ε, Γιώργο.
6: Όχι, Παναγία.
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέρεις.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
3: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: listening to Red FM 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
2: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρα.
0: It's Red. It rocks.
2: Red 96.3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96.3.

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι Red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Ευαγγελία που κέρδισε στην τελευταία κλήρωση του Ιουλίου.
1: Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θέλω την αρχή τώρα μήνυμα. Κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ να είστε ευλογημένοι όλοι. Κάθε μέρα ανθρώπου πολύ ευτυχισμένου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Το κλαμπινγκ τελείωσε στην τρίτη λυκείου.
5: Τρίτη λυκείου.
4: Μετά άρχισαν οι καναπέδες και οι πίτσες.
5: Είχαμε δραχμές. Τι σου θυμίζω. Άστα, θείο, άστα.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: 96.3.
1: Και ο Lenny Kravitz είναι Red.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο αφιέρωμα στον Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz Weekend.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3. Καλοκαίρι στον Red.
2: It's Red. It rocks.
0: Red 96.3.